0: Αντικριστή, αφαντικριστή. Αν είχε γκούνε να έρπεσε σε, εγώ μικρό σου μαν πάρκα τα λατά μάτια. Μαν ούλσαν όν φανταχάρανε, αφαντικριστή. Αζα γεραχνά ουε τον ρατιο Σόφια, εφέμματε λομψάτου. Μια ρακάμ λιλά αν φύλα σανσάρ, αγώ μικρό σου μαν έρπεσε σε, εγώ μικρό σου μαν πάρκα. Ο Ιησούς χωε, μα δε χάνει ένα ρεύ, κατ' οφ, ποιά να τον φύρενε ένα ρεχέτ.
1: Μα τι ούτω κφά αφαλόμ ρουπούλ, χαντήν φάσι φύν πιφούλ.
0: Μα να σαν άου σαχάι, χαγάρακαν χάβα τσι Κριστί, αβο μνη φύν κόντενα έρπεσέστε, αν η λαχάτη, αμνησί φου ρομαράνια κατσάμνη, αράγιον φούλ σάσεν. Χαρίβα, αμρουο σάσεν κατσάμνη εφατσούρ, αν η ελαρπία σύνσουμα, ασάμιμ τίμιουρα κατσάμια νουρα χαρίβ. Μίσιν φαβακά χουανί, φανασάνανα, φαναφάνα, φυταχίανα. Σιρο τραντ κάτρα. Σιρο σεις, τρουα σαν σε καν τρουα, κάτρα φεν κάτρα. Ανάν σιρο τραντ κάτρα. Σοσαν τσες, νευσαν τραντιέν,